0: Κυρίκη Τραγκαπρέμπο.
1: Today's hot hits. Sin tanto bla bla bla. Only on Fuego 99.5 FM.
0: Fanning the product.